Παραπασί, ζώντε μαζί μαούνι, πλέον αμοιβήρι, ρέμολος, αλλά μαπά.